0: Άρα σε μένα με σημερικά θέλω να μην σου τσιμπά να πάω να κάνω ραν σούμε. Σε μένα με σημερικά μου ραν σούμε.
1: Σε σένα ναι.
0: Ένα κέμπι σαν πιέρε φέλα στο ζηλά. Με νεκού πα σε ραφέλα και ρεπό. Αναφύθηκα σε ζουγότσα λεσέ σαν με χαμζαμβία. Αν τα πίνα σε καντζόνα σε. Ona lana lana lana morika ena Zambia out la pina. Ela ngwana munyenyane bona bo haisa. Ona le borobo bo gobedi kupina. Ke motsenyane bona bo haisa. A fitla ke sa go tuile ba ke na mza wa. Yo. Mina sale mi. Out wa jaifa ga bona ka ti. Tla ga bona go ya wa ye. Ana jana ditse nya hlo. Senyaka mahlonga mona ke so thugedisa.
2: Indlela
0: sakho sifuna bomona I'm going to go to the house.

0: Με τα ρεφέρα μέσα στο μτυπό να πάνε πλακαθήλα. Μωρένια πλακαθήλα πλακαθήλα τόσο λαρά λεσό με λεμό τέλα μόνο. Πίνα και το εγούλα χωνά και άλλο. Πάνα πίνα και το εγούλα χωνά και άλλο. Άι πω να λεμό τέλα μου ρατάν. Στη σύνια μου γιατί θα μαμε λέει πήρα το. Μου γιατί θέλα μαμε λέει μτυ. Ένα και το εγούλα χωνά και άλλο. Ατάει πω στον τόνα λέει ένα. Kiri lucky fan, korai bo son zona liena. Kiri lucky fan.
1: MTBO, MTBO. I'll turn it inside.
2: Oh,
3: Jesus. Semiti, utigali.
4: Kiri lucky fan, first stage.